0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάμις,
1: Νάιλεψε, Μίξερ, Χιτούφ, Νατάχε. Αυτοπρομόσια. Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
2: Ты, Νόσελ, а что ты робишь? Як то, что? Ну, справзам, кого już вкрэнчиłem.